Τα ισούμαχα. Τα λέντε τα κουσκαμάντα. Σούμαχα. Αβαλίδα τα κουσκαμάντα. Κατσάιουαν κοσικού παδιό. Τα παρινίσπα. Τα σπαπαγγίτσι να τσόθελου κοριάλε. Και το ταμάντα πίνει. Κατίν τσικούν πενιέ πακούναν καϊσούμα. Τα ταμάντα πίσε. 58 μιλουτό. Μονολίτα σε πέραν. Dios Todopoderoso los bendiga. Saludos desde Ambato, Nispaquillo, Carcangui, Achicapangui, Manolita, Cepeda, Chimbolema, Jesús Mastutamante, Apiño, Canchivo, Antandar, Chicabana. Osoropangui, Guayaquil, Perla del Pacífico, Manta, Catinchi, Compañías, Pacuran, Jesús Mastutamante, Apiño. Así termina 58 minutos, 6 horas 58 minutos. Cajpica, apamucho en suerte sumas cantasca, casnamoidispa, catinca y sumas tatamantapi, uyaspa, compañaspa, catipa y tu coringa, horas canta.

Ο Ακούνα! Λιχτιαρίτσι, λιχτιαρίτσι! Να μάρει μπακαρίσκα! Ακούτσι, κακούτσι! Για λίγο στα νάνα να κούσπα! Σου ξυνάζα τα κισούτσι!